0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Τα μάγια θα δέσω σε παλιό φυλαχτό. Το πετράδι θα σπάσω, τη φωτιά θα γευτώ. Θα πλέξω τα χέρια σε χώρο μυστικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Glow 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Glow 89,2.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

δικά τους παιδιά. Μερικοί είναι αλήθεια, πολύ λυπημένοι. Οι καθρέφτες τους τυφλώνουν και τους κλείνουν τα αυτιά.

0: 92,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις από

0: 2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
0: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28-840.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Και όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

no use to complain.

0: 101,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
7: Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

φορές που σκέφτομαι εκείνη τη συνήθειά της. Να πλένει πάντα τα χέρια της πριν κοιμηθεί. Τι να σήμαινε άργη. Έσβαινε τα σημάδια μιας ακόμα αδιάφορης μέρας ή για αυτήν που ερχόταν. Ήταν απλώς η προετοιμασία.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το Αριστούργιο.

0: Διπλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Dacios έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
7: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω με πρωινό Ξυπνάω
1: με πρωινό Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν ξεφεύγω μου ρίχνουν σκαμπύλι. Και να είμαι εδώ στην ίδια ιδέα. Στην ίδια δουλειά που κρατάει ως αργά.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσει να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας.
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο Εΐμ Φρόντζου.

0: Πλο 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NPLO 89,2 FM.

0: Enclo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η καριέρα. Η Άτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

0: είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

σαν χώρες ξένες, λησμονημένες. Χάνονται οι μέρες μας αγριεμένες στα μαύρα σύννεφα. Μα όταν ξεφτίζουν, βουτάν στα χρώματα και με ζαλίζουν.

κάποια τρένα διαλυμένα. Τα μάτια μας στολίδια όμορφα στη φρίκη καρφωμένα. Λάμπουν στα σκοτεινά, μα όταν δακρύζουν γίνονται θάλασσες και με ζαλίζουν.

0: Radio. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

γυναίκα, αυτή που περιμένω. Όταν παίζω στον μπάσο, θέλω να σκυρτάει, να λίγο θυμάει σε κάθε νότα. Αυτή που περιμένω, θέλω να παίζει μπάλα. Να είναι το κορίτσι του μήνα, να έχει κατασπραδότια και να χαμογελά.

Να μου λέει παραμύθια, να σκάρω μυστιχάκια σαν είμαστε αγκαλιά. Θέλω να δακρύζει το κύμα σαν μυρίζει. Να διαβάζει Καβάφη, να βλέπει Ταρκόφσκι, να μιλάει στα φυτά.

κοιμάται. Μαζί να ξαρυπνάμε. Να με για αυτήν το σύμπαν, να λατρεύει σε μένα τα δικά της φαιρά.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
5: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
12: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Επίδειξη διπλωματικής ισχύως στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ από την Τουρκία, νέα κόντρα Τραμπ και Μελόνι. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση και θα μπορούν να ανανεώνονται έως και 6 φορές από τον ίδιο εργοδότη. Στο συνταξιοδοτικό, εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών για θέματα κοινωνικής πολιτικής Μπερτ Ρίτσελ προτείνει μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών έως ότου καταργηθεί η δυνατότητα για πρόωρη συνταξιοδότηση μετά από 45 χρόνια εργασίας. Στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που αρχίζει αύριο επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Για τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουν ανοιχτά το ζήτημα των αμυντικών δαπανών και της δίκαιης κατανομής βαρών. Για την Τουρκία θα είναι μια ευκαιρία για επίδειξη διπλωματικής ισχύος, όπως επισημαίνει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
13: Η τωρινή σύνοδος που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις στην ιστορία της Συμμαχίας, αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Η Τουρκία του πρόεδρου Ερντογάν, με αναβαθμισμένη σημαντικά την αμυντική της βιομηχανία και χρησιμοποιώντας την ηγετική διπλωματία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει το διπλωματικό της βάρος και να διευρύνει την επιρροή της λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύως της. Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει για την Τουρκία η ασφάλεια και η αμυντική βιομηχανία είναι ότι φέτος για πρώτη φορά το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, που είχε σχεδιαστεί ως παράλληλη εκδήλωση του ΝΑΤΟ, θα αποτελεί πλέον επίσημο μέρος του προγράμματος της Συνόδου Κορυφής. Επίσης, θα υπάρξει Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης, όπου θα συμμετέχουν το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα φτάσει στην Άγκυρα αύριο το απόγευμα, θα επισκεφθεί το μαυσολείο του Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή. Τα θέματα συζήτησης αναμένεται να είναι οι αμυντικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, η πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, η προμήθεια κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, καθώς και οι εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Άλλες εξελίξεις εν ώψη της Συνόδου. Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters υποστηρίζει ότι η Γαλλία επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία και βλέπει θετικά τη συμμετοχή της στο γαλλοϊταλικό σύστημα αντιαεροπορικής αεράμινας SAMP. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, το θέμα έχει συζητηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αλλά πριν προχωρήσει η συμφωνία πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ καταδικάζει τις επικριτικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν για το Ισραήλ.
14: Την Τετάρτη αναμένεται η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου. Τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Στο μεταξύ εντείνεται η ρητορική κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελόνι. Ενημέρωση από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγελάκη.
15: Αργά χθες βράδυ ο πλανητάρχης ανήρτησε φωτογραφία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στο Truth και ακριβώς από κάτω έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Ένα σαφές μήνυμα εν ώψη της αυριανής συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει ουσιαστικά ότι δεν θέλει καμία επαφή, καμία συνάντηση ή ιδιαίτερη συνομιλία με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Προς το παρόν η Μελόνι δεν έχει αντιδράσει. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η τελευταία αυτή επίθεση μπορεί να οφείλεται στο ότι σε επικοινωνία της με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας φέρεται να του ζήτησε να προσπαθήσει να περιορίσει την ατζέντα της συζήτησης στην Άγκυρα σε συγκεκριμένα άκρως πρακτικά θέματα, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορέσει να εξασφαλίσει μεγάλα περιθώρια για την προσωπική του προβολή. Η νέα αυτή αντιπαράθεση ξεσπάδιο μόλις ημέρες μετά την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας. Στη δεξίωση, στη Βίλα Ταβέρνα, στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Ρώμη, έδωσαν το παρόν όλοι οι σημαντικότεροι υπουργοί της κυβέρνησης Μελόνι, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα διαλλακτικότητας. Ο δε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Φερτίτα επέμεινε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικές. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
14: Σε μια τουλάχιστον ασυνήθιστη εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι παρενέβηκε στο Μουντιάλ. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και άλλα διεθνή μέσα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, και του ζήτησε να ανασταλεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν εν ώψη του κρίσιμου σημερινού αγώνα με το Βέλγιο. Και αυτό έγινε. Ευχαριστώ την FIFA που διόρθωσε μια τεράστια αδικία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Social Truth. Πρόκειται για κατανόητη εξέλιξη, σχολιάζει η ανώτερη πηγή του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στον Ειρηνικό ωκεανό. Η Κύπρος στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Νότια Γαλλία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
16: Το θέμα της ημέρας.
17: Ο Ρούνε είναι ψαράς από την Νορβηγία. Βγαίνει καθημερινά για ψάρεμα σε μία από τις πιο στρατικοποιημένες θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Βλέπω πολλά ρωσικά πολεμικά πλοία όταν ψαρεύουμε εδώ στα σύνορα. Παρακολουθούν και ελέγχουν. Το Μπράτσφιορτ βρίσκεται κοντά στα σύνορα, ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ρωσική επικράτεια. Η θάλασσα εκεί φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό μπακαλιάρου στον κόσμο. Για τη Ρωσία και την Νορβηγία πρόκειται για μία ιδιαίτερα επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το πρόβλημα. Αυτή η θάλασσα φιλοξενεί και κρίσιμες υποδομές, όπως υποθαλάσσια καλώδια. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ρωσικά αλευτικά έχουν συνδεθεί εκεί με δραστηριότητες κατασκοπίας. Ωστόσο, επιτρέπεται ακόμη να ελιμενίζονται σε νορβηγικά λιμάνια, όπως αυτό εδώ. Και αυτό επειδή η Νορβηγία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Ρωσία σε θέματα μπακαλιάρου. Η Ρωσία χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα για να χαρτογραφήσει τις ευάλωτες περιοχές, τις ευάλωτες υποδομές μας στη θάλασσα, αλλά και στην ακτή και στην ξηρά. Η Νορβηγία έχει αποκομίσει μεγάλα κέρδη από τον ρωσικό αλιευτικό στόλο. Η αξία των εισαγόμενων ψαριών από τη Ρωσία είναι σήμερα υψηλότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και έτσι, παρότι η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κριτική. Ανησυχούμε για την ασφάλεια. Δεν θεωρούμε ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας είναι επικοδομητικές από αυτή την άποψη. Πέρυσι η Νορβηγία επέβαλε κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές αλιευτικές εταιρείες, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση τις κατηγόρησε για κατασκοπία. Όμως άλλα ρωσικά σκάφη εξακολουθούν να παραδίδουν ψάρια σε αυτό εδώ το λιμάνι. Γιατί λοιπόν η Νορβηγία επιμένει στη συνεργασία για τον μπακαλιάρο? Ο μπακαλιάρος θεωρείται ο χρυσός της Αρκτικής και ειδικά σε πόλεις όπως το Μπάτσφιορντ είναι ζωτική σημασίας για την τοπική οικονομία. Η αποθήκη του Φρανκ παραλαμβάνει τον μπακαλιάρο που μεταφέρουν τα ρωσικά σκάφη. Έχει μεγάλη σημασία για την κοινότητα εδώ. Ζούμε αποκλειστικά από την αλληλεία. Το 76% όλων των επιχειρήσεων στον Μπάτσφιορντ βασίζεται στα ψάρια. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος. Η Νορβηγία και η Ρωσία συνεργάζονται εδώ και 50 χρόνια στη διαχείριση του πληθυσμού του μπακαλιάρου στην περιοχή. Κάνουν συμφωνίες στις ποσοστώσεις αλληλείας για κάθε πλευρά και η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να αποτραπεί και η υπεραλίευση. Το μέλλον της αλληλείας στη Βόρεια Νορβηγία εξαρτάται από διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος η δραστηριότητα αυτή να υπόκειται σε επιχειρήσεις κατασκοπίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό δίλημα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας έχει περιορίσει τον χρόνο που επιτρέπει στα ρωσικά πληρώματα να παραμένουν στην ξηρά. Και η κυβέρνηση επιμένει επίσης ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί.
16: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ξέρεις πια, δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

ψυχάρα η κατάρα να σε ροκ. Θέλει πρόβα και ξενύχτη μες της μουσικής στο δίχτυ.

0: and Glow 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
6: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: and Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο AIM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δίκτυο.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικιν. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
8: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Πλο 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: 89,2.
1: Η απάντηση όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Μου λες πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Φύλαμε λίγο και την ξεκινάμε πιο μετά. Ίσως για

0: Radio.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

να πάμε. Πού άλλο να πάμε, κάπου στο σύμπαν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 10 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας χώρο χρόνο. Γούρι, γούρι, λέει ο Σωτήρης, γιατί όπως πάντα μου χύθηκε λίγο καφές και λέω και εγώ σήμερα δεν θέλω να ρωθώ έστω λίγο κάτι, έτσι. Λοιπόν, είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ, τα λέμε εδώ στο υπεργαλαξιακό μας ραντεβού, στον AG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή. Δηλαδή, στον Ενπλό 89,2 για τη Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 μας ακούτε στην Βιωτία, στην Κόρινθο είστε πάντα συντονισμένη στον Δίολκο στους 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον νομό Ηλίας και στο Καστελόριζο μας ακούτε πάντα στους 104,3. Λοιπόν, κάνω μια αγκαλιά σε όλους, περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα. Όχι, όχι, όχι, θα στείλετε και άλλα μηνύματα στο Viber, στο 698-9860-147, στο TikTok είμαστε live και γίνεται χαμός. Καλησπέρα σε όλο αυτό το τρελό παρεάκι. Έρχομαι τώρα να σας χαιρετήσω και να βάλω και πολλές ακόμη αφιερώσεις, όπως και στο Instagram και όπου αλλού θέλετε, παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας. Αναμένω να βάλετε ό,τι εσείς θέλετε έτσι στην παρέα μας να προσθέσετε. Λοιπόν, ακούσαμε Huma Sign, αναπασπάτη, for those dancing alone in their apartment. Για αυτούς, ξέρετε, που χορεύουν μόνοι τους στα σπίτια τους. Θησαυρός, General Sticks, Turbo Floaters, χιλιάδες και καλό που Μητροπούλου. Και συνεχίζουμε με Μάγδα Βαρούχα, Αέον, James Μπανσλάνη, Τίνι Τζακάλ και Θανάσιμος. Αχ, ντερμπεντέρισα, τα πάω όλα.

Αχ, μόρτισες είναι παιδιά οι καρδιές, έτσι κι αλλιώς μαθαίνουμε. Αναστασία μου από τη Χία. Την πανέμορφη Χία. Λοιπόν, εσείς που είστε στα νησιά, ειδικά είστε πάρα πολύ τυχεροί. Τώρα είστε στα καλύτερα μέρη, δίπλα στις θάλασσες, τις πιο όμορφες. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, οι νησιώτες είναι ειδικά εδώ στην Ελλάδα με τις καλύτερες παραλίες. Δεν μπορείς να τους πεις να πάνε αλλού ή να κάνουν κάτι. Δηλαδή, ξέρουν τα top, ξέρουν τα καλύτερα. Δεν μπορούν να ρίξουν τα standards. Και το λέω κυρίως για εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα, όπου και να πας, θα βρεις μια πάρα πολύ καλή, μια άψογη παραλία. Κάπου θα τη βρεις. Ενώ θέλω να πω ότι, ας πούμε, στη Σικελία που πήγαμε, ήταν όλες οι παραλίες πολύ μέτριες. Εντάξει, οι top, οι καλύτερες, ήταν οι δικές μας καλές. Οπότε θέλω να πω ότι εμείς έχουμε καλομάθει λίγο εδώ. Οπότε θέλω και εσείς να μου πείτε λίγο τα σχέδιά σας. Σχεδιάζετε να πάτε κάπου? Εσείς από τα νησιά σας, τι μας προτείνετε στα δικά σας τα νησιά? Πείτε μου λίγο τα σχέδιά σας, έτσι να συντονιστούμε εδώ όλοι σε καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω, και όπως είπα και στο story μου, εσάς σας μεταμορφώνει καθόλου το καλοκαίρι? Ο Τίμωθη είναι ήδη στην παραλία, αλλάζει. Αράζει. Αράζει. Ένα γράμμα, πώς αλλάζει όλο το νόημα.

Εντάξει, παιδιά, τώρα ο Τίμωθη από τη Χαβάη, το θυμόμενο ότι ζουν σε ένα έτσι μακρινό μέρος, μας λέει ότι όντως οι παραλίες στην Ελλάδα είναι top, είναι κορυφές. Και σαν μέρος η Ελλάδα, θα πω, ακόμα και όχι μόνο, ρε παιδί μου, στις παραλίες, όχι μόνο στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, βρίσκεις μαγικά τοπία, μαγικά. Πραγματικά είναι ένα μαγικό μέρος, μαγικό μέρος. Όπως και άλλα μέρη βέβαια στο πλανήτη, απλά ακόμα εγώ προσωπικά δεν τα έχω ανακαλύψει. Περιμένω να με προκαλέσετε να μου τα πείτε εσείς για να πάω κάποια στιγμή να τα βάλω και εγώ στη λίστα μου. Καλησπέρα να πω εδώ σε όλη την παρέα. Γεια σου Νικόλα Τσιαούση, γεια σου Κυριάκο. Να κερδίσω τον Αλέξανδρο, τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Γεια σου Σωτήρη Αναστασίου, Σωτήρη Κάπα. Α, ο Τίμωθη είναι ο Σωτήρης Κάπα με τις παραλίες εδώ που μου έχει στείλει. Τώρα το θυμήθηκα, είναι παγίδα αυτό. Πύργινη και θάλασσα ζητάει ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, το καινούργιο της Νεφέλης Φασουλή. Ήταν όταν χαράζει Γιάννης Αγγελάκας. Ο Σωτήρης Αρβανίτης, τρεις σωτήριδες στη σειρά. Ξέρεις τι, μάλλον θα στο βάλω τώρα το πύργινη και θάλασσα, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ και σαν κομμάτι και σαν ύφος και σαν νόημα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στην Εφέλη Φασούλη που έγραψε ένα τόσο ωραίο κομμάτι. Νομίζω ότι σπάει κιόλας πάρα πολύ.

0: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Εντάξει, μαζί με και άλλα πολλά που έχουν κυκλοφορήσει. Για πάντα φυσικά στηρίζουμε την εγχώρια σκηνή και τους νέους καλλιτέχνες. Καλησπέρα, θέλω να πω σε όλη την παρέα. Γεια σου, Αντώνη μου. Έτσι, μ' αρέσει να έχουμε χιούμορ λίγο και να συζητάμε. Τώρα κατάλαβες. Να είμαστε όλοι χαλαροί και ωραίοι. Να χαιρετήσω εδώ το Κατερινάκι μας με πάρα πολύ αγάπη. Χρόνια πολλά να πω στο Βασίλη, που σήμερα έχει, παιδιά, τα γενέθλιά του. Βασίλη, είσαι και εσύ καρκινάκι ευαίσθητος. Να σε χαιρόμαστε. Φυσικά να χαιρετήσω τη Μαρία μας τη Μοτσάκου. Πολλά φιλιά στη Ζανέλ μας. Πύργινη από τον Πύργο, δηλαδή, ρωτάει ο Τζον Ντάλτον. Όχι που δεν θα το έχανες εσύ. Είστε κι εσείς που αναζητάτε έτσι την ατάκα. Είναι στο τσακ η ατάκα. Πάντα πώς το βρίσκεται, ρε παιδί μου, πώς το βρίσκεται. Πάμε να συνεχίσουμε όμως. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλ των Ονείρων, Remix. Και Δημήτρης Μπάκουλης. Το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Βασίλη που έχει γενέθλια.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ.
0: Σου ευχόμαστε κάθε καλό, όλο δικό σου.
1: Όλα

0: Πάλι από την αρχή θα αρχίσουμε, αλλά παιδιά, όταν υπάρχει αγάπη, δεν θες τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πέντε και σήμερα λέει εδώ ο φίλος ο Σωτήρης. Πάει Πορτογαλία. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε και να τα περάσεις τέλεια. Ηλία, σε ευχαριστούμε για τις κοινοποιήσεις και για όλα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Γιάννη. Παιδιά, διαβάζω εδώ ένα άρθρο και θέλω να μου πείτε λίγο αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό το φαινόμενο εποχής. Είναι το burnout, καμένοι για πάντα από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω, η γενιά μας, οι άνθρωποι πλέον, δουλεύουμε εξωπραγματικές ώρες. Δουλεύουμε πάρα πολύ και μας αφορά η δουλειά. Χαίρομαι που η Gen Z έρχεται λίγο να καταργήσει κάποια. Μάλλον να θέσει κάποια όρια που οι προηγούμενες γενιές έχουμε λίγο ελαστικοποιήσει, να πούμε τα έχουμε λίγο κάνει, δεν υπάρχουν σχεδόν, θα έλεγα.
1: Εμπλό 89,2.
0: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δουλεύουμε υπερβολικά πάρα πολλές ώρες, ειδικά εάν ασχολείσαι με κάποιο δημιουργικό επάγγελμα. Εκεί είναι που το βάζεις και μέσα στην καθημερινότητά σου, έτσι ύπουλα, με τις ιδέες που σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εργασιακή εξουθένωση, όπως το μεταφράζει και ο Ηλίας εδώ στο chat. Και πραγματικά έχει βγει ένα δοκίμιο, με αφορμή αυτό το συζητάμε κιόλας, με τίτλο «Εξάντληση. Ένα αντίδοτο στο burnout». Είναι της Άννα Καταρίνα Σάφνερ, είναι ιστορικός και ιστορικός του πολιτισμού και εξειδικευμένη coach στην αντιμετώπιση του burnout, γιατί αυτό πλέον έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας άνθρωπος έτσι αφιερώνει όλη του τη ζωή σε αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για πάρα πολλές ώρες. Αν κάποιος υπολογίζει πόσες ώρες δουλεύει, θα συνειδητοποιήσει πόσες ώρες από τη ζωή του είναι συνολικά. Οπότε ίσως έχει τάσεις φυγής από τον εαυτό του, κάτι θέλει να αποφύγει, κάτι θέλει να πετύχει, αλλά θέλει όντως κάτι να πετύχει? Μήπως όλο αυτό είναι αιμονικό? Μήπως είναι και μια μετάφραση στο... Μήπως έχει γίνει πλέον όλο αυτό ένα κομμάτι της προσωπικότητάς του? Και αυτό το λέω πρώτα απ' όλα για μένα, έτσι. Το burnout, λέει εδώ, συνοδεύεται από κύρος και πολιτισμική επιβεβαίωση. Είναι μια ιδιαίτερα δελεαστική παγίδα. Όπως η νευρασθένεια ήταν κάποτε η ασθένεια των εκλεπτισμένων και ευαίσθητων μεγαλοαστών, το burnout σήμερα παρουσιάζεται ως το σύνδρομο των περιζήτητων και επιτυχημένων. Και ρωτώ, είναι αυτό επιτυχία τελικά? Είναι επιτυχία αυτό? Όποιος δουλεύει πολύ, όποιος το καίει που λέμε το μυαλό του, είναι επιτυχημένος? Μήπως το μεταφράζουμε σαν επιτυχία? Περιμένω τα σχόλιά σας, όσο ακούμε Billy Clark και το πολύ ωραίο αυτό κομμάτι «Ορίζοντας».

Traveler, καλησπέρα. Γεια σου φίλε Ελλάς. Ηλία, δεν μας είπες εσύ καλύτερα τώρα που είσαι με την αδερφή σου στο Βόλο? Μ' αρέσει που ξέρω και το πρόγραμμά σας εδώ μεταξύ. Μια παρέα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Στείλτε κι εσείς η σιωπηλή. Ο Σωτήρης Αναστασίου λέει παραγωγικότητα, ωστόσο παν μέτρων άριστον. Παιδιά, αυτή η ατάκα, παν μέτρων άριστον. Αυτό νομίζω ότι είναι τελικά το παν. Το να βρεις την ισορροπία, το μέτρο. Είναι αυτό το σημείο που όλα συνυπάρχουν μεταξύ τους. Σε μια ειρήνη, σε μια γαλήνη. Να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Είχα δει, λέει, σε κάτι, ήσουνα στον τηλεοπτικό σταθμό One και έκανες γυρίσματα για την εκπομπή. Έκανα λοιπόν γυρίσματα με την Ηλιάνα Κουλαρμάνη, όντως, με αφορμή την φίτησή της στην σχολή που ήταν δημοσιογραφίας. Σύντομα, όταν θα ανέβει το βίντεο, θα το κοινοποιήσω και αυτό να το δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία μου από κοντά με την Ηλιάνα Κουλαρμάνη, γιατί τη γνώρισα, αλλά δεν τη γνώριζα από παλιά, αλλά δεν την ήξερα από κοντά. Είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι και χαίρομαι που έχει αναλάβει το κεντρικό δελτίο του One Channel. Χαίρομαι που έχει δώσει ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο και τόσο ταλαντούχο. Και είναι επίσης εξαιρετική και στην δουλειά της. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει όταν δίνουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Και εκείνη εδώ και 5 χρόνια τα πάει εξαιρετικά στο κεντρικό δελτίο.

Ήταν λοιπόν, μου λέτε, ένα βιντεάκι που με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν κάποιοι κυνηγοί που σώσανε τρία γουρουνάκια, αγριογουρουνάκια, που είχαν πέσει εκεί σε μια τρύπα. Είδες, παιδί μου, δηλαδή όταν ο άλλος είναι γνώσης, όταν αγαπάει πάρα πολύ, καταλάβεις, πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ τη φύση. Και εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ του κυνηγιού καθόλου, βασικά, καθόλου. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που τα βοήθησαν αυτά τα τρία αγριογουρουνάκια. Να χαιρετήσω και τον στράτο μας, τον καπετανά, που λέει να κεράσει καφεδάκι. Έχω το μεταξύ καφεδάκι. Δεν πιάνει, δεν πιάνει.

0: Είσαι πλέον.
1: Και υπάρχει ένα σεβασμός, μια τιμή στα ζώα. Ποιος οι άνθρωποι να έχουμε ξεχάσει κάπως. Δεν ξέρω αν είδατε και το βίντεο πρόσφατα από μια γέλη λύκων που έχει υιοθετήσει ένα κουταβάκι. Σκυλάκι. Είναι μαγεία.

Είναι πάντως σχεδόν μαγικό το πώς αλλάζουν οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, τα πράγματα. Το ότι κάτι όμως σταματάει να υφίσταται δεν σημαίνει ότι είναι κάποιο είδους αποτυχία. Ίσα-ίσα, όταν ήταν πετυχημένο, ήταν το πικ. Αυτό. Ίσως μετά υπάρχει μια άλλη διαφορετική εξέλιξη κάποιες φορές. Ίσως και όλα τα προβλήματα να τα δημιουργούν οι προσδοκίες μας. Τουλάχιστον αυτό αντιπούζει πολλές φορές τον εαυτό μου.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την αγαπημένη μας την Στέλλα και αυτό το υπέροχο αγαπημένο κομμάτι Girls Supreme.

Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Τζον Ντάλτον που ζητάει με σε μινιμάλ. Έρχεται, γεια σου Απόστολε. Να χαιρετήσω τον Μάριο. Γιώργο, ναι, είχα πάει σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Χορέψαμε. Γενικά, θα μου πείτε κάθε Σαββατοκύριακο και γάμος. Θα σας πω. Προς το παρόν ολοκληρώνεται αυτή η season για εμένα. Πάλι καλά. Ήταν μια δυνατή season, όντως. Και μου άρεσε, μου άρεσε. Κυρίως μου άρεσε που είδα πολλούς έτσι μαζεμένους αγαπημένους ανθρώπους να θέλουν να μοιραστούν την αγάπη τους. Γιατί αυτή είναι και η ουσία του γάμου. Το μυστήριο. Να παρνίσεις τον εαυτό σου για να γίνεις ένα με τον άλλον. Να κάνεις μια ουσιαστική ολική αγκαλιά. Και όλοι μας χαιρόμαστε που πραγματικά όντως, δεν ξέρω, εγώ συγκινούμε κιόλας στους γάμους. Και η στιγμή που θυμόμαστε και τις παραδόσεις με όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που τα χορεύουμε παρέα.

φίλο. Γεια σου Παναγιώτη μου. Όχι παιδιά, συνεχίζουμε εκπομπές. Αν κάτι σταματήσει θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και επειδή ακούσαμε στην ουσία μεσιέ μήνυμα, πάμε να ακούσουμε Cocktail, Ναλίσσα Γκριν, και με αυτό το καλοκαιρινό τραγούδι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και έρχομαι τώρα να τα πούμε όλα αναλυτικά και κυρίως καλοκαιρινά. Εδώ κάπου στο σύμπαν μείνετε συντονισμένοι.

0: Ζουγκλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Και καθώς έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπως το σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου. Την κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ. Τα λέμε εδώ στο διαγαλαξιακό μας ραντεβού με πολύ αγάπη.
1: Θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου.
0: Αγαπημένος Φίβος Δελιβοριάς, και αφού δεν με αγαπάς, παρόλα αυτά μας το πήρε απόφαση, ψύχρεμος, έγραψε και το τραγούδι και όλα κοβλέ. Περιμένω και άλλες δικές σας αφιερώσεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Στο TikTok είμαστε live, καλησπέρα σε όλους. Στο Viber περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα, στο 698-9860-147. Και Βασιλεία Περόγλου, όπου και με βρείτε, στείλτε ό,τι αγαπάτε και κυρίως ό,τι θέλετε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε αυτή την κομματάρα, Μάρθα Μεναχέμ, σε στίχους Ζωής Παναγιωτοπούλου, και φυσικά ερμηνεύει η αγαπημένη, η μία και μοναδική Ευανθία Κατσουρού. Θα ανοίξω τα παράθυρα.

0: στιγμές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό, να το αναγνωρίζεις. Θα ανοίξω τα παράθυρα, Ευανθία Κατσουρού. Εντάξει, όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, είναι αυτή η απογοήτευση. Άλλα βλέπεις, άλλα ζεις, βρε αδερφέ. Αλλιώς σου φανερώνονται, αλλιώς μάλλον τα έχεις ζυγίσει. Και μετά τσούψε να φεύγει ένα πέπλο από μπροστά και τα... Και υπάρχει η απόλυτη μεταμόρφωση.
0: Μεγάλα ήταν μικρά.
1: Και τα μεγάλα γίνονται μικρά.
0: Το πολύ ήταν λίγο.
1: Το πολύ λίγο.
0: Δύο-τρεις στιγμές αγέρα μου, θα πάρω και θα φύγω.
1: Και μετά φυλάκια σου λέει.
0: Αχ, τα μεγάλα.

Θα άνοιξε τα παράθυρα Βανθέα Γατζουρού σε μουσική Μάρθα Μεναχέμ και στίχους Ζωής Παναγιωτοπούλου. Κάτι τέτοιο, παιδιά, έχει συμβεί και με την τρία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει χαμός. Καμία άλλη ταινία δεν έχει πάρει 500.000 dislikes στο YouTube. Δηλαδή, το dislike είναι το αντίθετο του like, όταν κάτι σου αρέσει. Είναι απίστευτο το τι κριτικές έχω γράψει, τι γράφουν όλοι. Λέει, πραγματικά είναι η Οδύσσια για αυτούς που δεν έχουν διαβάσει ποτέ του Όμηρο και δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Έχουν γράψει, παιδιά, τα χειρότερα. Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε. Ένας. Να πει, παιδιά, να σου πω κάτι. Όλα καλά. Όχι, ούτε ένας. Έχει γίνει χαμός. Μεγαλύτερο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ τόσους ανθρώπους μαζί να συμφωνούν ότι κάτι δεν είναι καλό. Απ' τη μία είναι καλό γιατί ενώνονται άνθρωποι. Δηλαδή, για να το λένε όλοι, εντάξει. Από την άλλη, και ο Κρίστοφερ Νόλαν γενναίος. Συνέχισε, το έκανε. Προσωπικά δεν την έχω δει, δεν γνωρίζω. Αλλά αν εσείς γνωρίζετε κάτι παραπάνω, θα ήθελα να το μοιραστείτε. Πάμε η παραμυθένια Κατερίνα Κυρμιζή. Να το αφιερώσω και στην Αναστασία μας από το Χίο. Πάμε.

πραγματικά λίγες ώρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσειας του Christopher Nolan στο Λονδίνο. Το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Τι να πω, παιδιά. Ναι, ο Νικόλος λέει τι άλλο θα δούμε. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Εντάξει, και μετά να αναρωτιούνται γιατί έχουμε σταματήσει να βλέπουμε ταινίες και τα σχετικά και γιατί επιστρέφουμε σε κάποιες. Εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Θέλει σεβασμό, βασικά. Θέλει σεβασμό και αγάπη. Επειδή όμως δεν έχουμε δει την ταινία, θα δούμε. Μπορεί και όλο αυτό να είναι ένα τρέιλερ το οποίο επίτηδες να προκαλεί αντιδράσεις για να διαφημιστεί πιο γρήγορα η ταινία. Γιατί τώρα θα τη δεις για να δεις πόσο χάλια είναι. Καταλάβατε. Δηλαδή, μήπως είναι ένα τρίκ. Ρωτώ εγώ. Ρωτώ, έτσι, αθώα.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Ακούμε Αύγουστος από Μαρίνα Σπανού. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Θαλασσινό θα έλεγα. Θάλασσα, δυόσμος, 25 τετραγωνικά. Γεια σου Μαλή, να χαιρετήσουμε για το φίλο το Σοφοκλή. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου. Και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 10 το βράδυ στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει αυτή την εκπομπή ανά την Ελλάδα. Ανάλογα την περιοχή είναι και μας ακούτε. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ το φίλο το Δημήτρη. Γεια σου Κυριάκο, Σωτήρη μου. Το τραγούδι που μου έστειλες δεν ξέρω τώρα αν ταιριάζει, αλλά θα το κρατήσω και για αύριο. Να χαιρετήσω εδώ τη φίλη την Αλεξάνδρα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, παιδιά. Όντως, ο Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί και να μην το πέτυχε, δεν ξέρουμε. Όλα θα δείξουν. Αν σας αρέσουν οι ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν, ίσως και να μην σας έχει απογοητεύσει. Ίσως, έτσι. Δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Σίλια Κατραλή και το Γιασεμίν. Και θέλω να επιστρέψω.
2: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
3: Νιώθω.

Λοιπόν, Πορτογαλίας 5-0-0 στο 24. Σε ευχαριστούμε και αν έλεγε. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη, παιδιά, που είναι εδώ στην παρέα μας και μας θυμίζει αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που είναι τώρα αυτές τις μέρες στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα. Echoes of Meteora Music Festival, 7-8-9 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν το είδα, θέλω να πω ότι συγκινήθηκα. Το είδα την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Και λέω, ναι, είχαμε και παλιά φεστιβάλ στην Καλαμπάκα, το Rocks Under the Rock Festival, κάπως έτσι λεγόταν. Under the Rocks, όχι, Rock Under the Rocks Festival. Και ήταν ένα από τα πιο θρυλικά φεστιβάλ. Οπότε τώρα νομίζω, έρχεται η νέα γενιά της Καλαμπάκας να το διοργανώσει ακόμα καλύτερα νομίζω. Το Echoes of Meteora Music Festival επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον πολιτιστικό χώρο πρώην και Yes, τα Μετέωρα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική, την καλλιτεχνική έκφραση και τη συλλογική εμπειρία. Πέρσι τι μοιραμηνίες είχε γίνει, μήπως ήμουν εκεί κοντά στην Καλαμπάκα. Λοιπόν, μέσα σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα κάτω από το μοναδικό φυσικό τοπίο των Μετεώρων, το φεστιβάλ φιλοξενεί μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες που εκπροσωπούν διαφορετικά μουσικά είδη, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με σύγχρονους ήχους, δημιουργικότητα και φυσικά, παιδιά, ζωντανή ενέργεια. Έχει να γίνει χαμός και πανικός. Λοιπόν, το Echoes of Meteora φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα σταθερός πολιτιστικός θεσμός της περιοχής, προσφέροντας στο κοινό τρεις ημέρες μουσικής, εικόνας και δημιουργικής έκφρασης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων και του Θεατρικού Εργαστηρίου Επισταγών. Μπράβο Βαγγέλη, μπράβο σε όλη την ομάδα. Θέλω να πω ότι το Σαββατοκυριακό με ενημερώσανε κάποιος άλλος για την ομάδα σας και μου είπε τα καλύτερα λόγια για εσάς. Δεν είναι τυχαίο, το Θεατρικό Εργαστήρι Επισταγών είναι κορυφή. Και συμβάλλει φυσικά στην πολιτιστική ενίσχυση όλων των δράσεων και στην καλλιτεχνική δημιουργία της περιοχής. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το line-up. 3η 7 Ιουλίου γίνεται χαμός, παιδιά, από modern, από heavy metal σε ελληνικό hardcore punk, σε alternative rock, hip hop. Έχουμε και το γνωστό έτσι καλαμπακιώτικο συγκρότημα Downturn, έτσι. Συνεχίζουμε δυναμικά σε πιο progressive rock και έντεχνο rock και έντεχνο γενικότερα. Και κλείνει με ελληνόφωνο rock, ξένο rock και live drum performance. Wow! Τι γίνεται σε αυτό το φεστιβάλ? Είναι 3η, 4η, 5η, 7, 8 και 9 Ιουλίου. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι φέτος, αλλά το υπόσχομαι ότι του χρόνου θα κανονίσω το πρόγραμμά μου έτσι ώστε να μπορέσω να είμαι εκεί. Echoes of Meteora, παιδιά, σημειώστε το. Ακούστε που σας λέω, θα είναι 100% ό,τι πιο θρυλικό ακούμε. Σιγά σιγά αυτό όλο και στείνεται. Λοιπόν, πάμε όμως, έχω ετοιμάσει να ακούσουμε. Θα αλλάξουμε λίγο. Downturn και μεγάλωσες. Για πάμε λίγο.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ελληνικό punk rock και μ' αρέσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Είναι συνήθως πολύ ρομαντικοί και ευαίσθητοι. Νομίζω ακούγεται και στους στίχους. Downturn, μεγάλωσες. Echoes of Meteora επίσης. Ένα φεστιβάλ θεσμός πλέον, θα έλεγα. Θεσμός. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με τις δικές σας αφιερώσεις και όλα αυτά που έχετε ζητήσει. Μαζόχα, μέχρι που φτάνει η αγάπη σου για μένα, μα δεν μου φτάνει. Δημήτρη, ζήτησες μαζόχα όλο δικό σου. Σου έβαλα το αγαπημένο.

Σε ένα όριο όταν το ζεις αυτό το κομμάτι, είναι σαν να απελευθερώνεσαι από όλα αυτά που σκέφτονται οι άλλοι για σένα, από όλα αυτά που περιμένουν, από όλα αυτά που πρέπει. Και λες τέλος, δεν έχω προσδοκίες, δεν περιμένω κάτι από τους άλλους, συνεχίζω, είμαι ελεύθερος. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Γεια σου, Αντώνη. Τα σε αταλάτης μαζί της εδώ, φίλες, ο Γιώργος.

Αντώνα. Γεια σου Αντώνη από Αλάσκα, τώρα το είδα. Τι καιρό έχετε εκεί? Να ευχαριστώ το Φίλτατο, να τον χαιρετήσω τον Γιάννη Χρυσοβιτσιώτη, που πήγαμε και οι δύο παιδιά στη συναυλία του Μόμπι. Και με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να βρεθούμε. Τουλάχιστον λέω δεν προλάβαμε, γιατί εμείς με τον Τάσο φύγαμε βιαστικά. Γιάννη, θα τα πούμε όμως σύντομα.

αυτοί οι λαγαριασμοί. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθουν, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε σε αυτό το αγαπημένο mood με Echo Tides και αυτό το αγαπημένο τραγούδι Βροχή. Είσαι και στην Καλαμπάκα, παιδιά, αυτές τις μέρες που ήμουν ψιλοέβραχε που και που. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τώρα νομίζω ότι δεν βρέχει, αλλά στην Αθήνα θα βρέξει. Αύριο θα βρέξει νομίζω ή μεθαύριο, κάπου εκεί.

Θέλω να σας πω ότι εκτός ότι είναι πανέμορφη, είναι και υπερταλαντούχα και εξαιρετικό κορίτσι, εξαιρετικός άνθρωπος. Έλεγα λοιπόν ότι χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά, γιατί έτσι κι αλλιώς σε ξέρω και γνωρίζω τη δουλειά σου. Και ότι σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, έρχεται μια πολύ ωραία συνέντευξη που μας έδωσες με αφορμή έτσι τις σπουδές σου. Θα τα πούμε όμως αυτά εν καιρό. Μου άρεσε πάρα πολύ που είσαι πάρα πολύ ειλικρινής, πιστή σε αυτά που πιστεύεις, σε όλα αυτά που σε κάνουν την Ηλιάνα Κουλαρμάνη, στις αρχές σου και στις αξίες σου. Και κάποια στιγμή συγκινήθηκες κι εσύ και εγώ συγκινήθηκα με όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μοιράστηκες μαζί μας. Σύντομα λοιπόν θα κοινοποιηθεί αυτή η συνέντευξη και από πού και για ποιο λόγο δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Μη με πιέζετε, παιδιά, μη με πιέζετε. Αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ και έλεγα επίσης πόσο σημαντικό είναι που νέοι άνθρωποι είναι στη δημοσιογραφία όπως εσύ και παρουσιάζουν το κεντρικό δελτίο του One Channel. Συγχαρητήρια κιόλας. Τα έλεγα όλα αυτά πριν, γι' αυτό τα ξαναλέω. Γιατί εντάξει, τώρα να μην τα λέμε και πίσω από την πλάτη σου, να τα ακούς και εσύ και στον αέρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Someone who isn't me και My Endless Youth.

Διονυσία μου, τα φιλιά μου. Χάρηκα όντως πάρα πολύ, Γιώργο, που ήρθε η Λιάννα στην παρέα μας. Να χαιρετήσω και τον Σεραφείμ από τα Μιμίδια στην Ελληνική. Έχουμε κάτι με βαφτίσια, Διονυσία, να ξέρω. Θέλω να σας πω ότι ο Βαγγέλης μου έχει στείλει στιγμιότυπο που στείνουνε τώρα το φεστιβάλ Echoes of Meteora εκεί στην Καλαμπάκα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.

0: Μπράβο, Διονυσία. Νομίζω ότι εγώ το έκανα κατά λάθος. Και το λέω, το πέτυχα με την πρώτη το κουμπί. Αλλά τι θα κάναμε εδώ στο chat στο TikTok χωρίς εσάς τους αγαπημένους μας. Και να χαιρετήσω και τον φίλο μας εδώ, Νάτα, από την Κέρκυρα. Τι να πω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι μαζί της ο Σωτήρης ο Αρβανίτης. Να το χαιρετήσουμε, να το αφιερώσουμε και στο Σωτήρη τον Αναστασίου. Όταν χαράζει. Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας και στο φίλο μας εδώ τον Άτα που μας ακούει από φυλακές Κέρκυρας, τα φιλιά μας.
1: Ο το στενό

Βλέπω όλα σας τα μηνύματα. Εννοείται, η παιδιά, θα κοινοποιήσω τη συνέντευξη με την Ηλιάνα. Μας έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά, δυστυχώς. Ό,τι δεν έχω προλάβει από αφιερώσεις, θυμίστε το μου αύριο.

0: Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα, παιδιά. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, λέω, πώς έγινε αυτό. Αλήθεια, αν με ρωτήσεις τώρα πόση ώρα πέρασε, θα σου λέω ότι έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα τουλάχιστον, έτσι. Και λέω μισή ωρίτσα, έτσι να μην είμαι και υπερβολική, να μην πω ότι δεν έχουμε τελειώς. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω σε όλες σας μια τεράστια αγκαλιά. Σας ευχαριστώ κυρίως για την παρέα σας αυτό το δίωρο και εννοείται θα τα ξαναπούμε και αύριο με τις υπόλοιπες αφιερώσεις, τα νέα, όλα αυτά που δεν πρόλαβα να σας πω και να κουτσοπολέψουμε μεταξύ άλλων, γιατί όχι, όσο σας ενδιαφέρει μοιραστείτε το εδώ να το συζητήσουμε. Θέλω να σας κάνω σε όλους μια αγκαλιά και εσείς που τώρα είστε εδώ στο chat και γράφετε στο TikTok και εσείς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Βαγγέλη και σε όλη την ομάδα που στείνει τώρα το φεστιβάλ στα Μετέωρα, στον Αντώνη από την Αλάσκα που είδα εδώ. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικές που μοιραστήκατε, την ενέργεια, τα χαμόγελα, όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που μας το ζήτησε και ο φίλος ο Αλέξανδρος από την προηγούμενη εβδομάδα. Το Φύγε από τα πολύ ωραία Cherry Works, Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Αχ, τι να πω, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, Αλέξανδρε. Είδατε πώς συντονιζόμαστε και βγαίνει αυτή η τρελή λίστα τόσο όμορφη. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της Χάρης και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, 9 με 11 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας έτσι χωροχρόνο. Αχ, τι να πω, ή μάλλον πιο σωστά, τι να πρωτοπώ. Μόνο ευγνωμοσύνη μου. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε έτσι δυναμικά παρέα κάπου στο σύμπαν.
1: Εντάσεις, καινούριες προφάσεις
0: και... Καλό βράδυ σε όλες.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Radio.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
7: Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλή εβδομάδα. Καλώς συντονιστήκαμε και καλώς βρεθήκαμε στον αέρα της καθεβραδινής μας εκπομπής. 11 με 1 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ομορφαίνουμε τις βραδιές μας, ομορφαίνουμε το κλείσιμο ουσιαστικά της ημέρας. Την έναρξη της εβδομάδος, το κλείσιμο της εβδομάδος, τα κλασικά, φίλοι μου. Εδώ στο πόστο μας. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκινήσαμε Grateful Dead από τα μέσα της δεκαετίας του 60, τόσο πίσω. Και έρχομαι σε ωραιότατη παρέα από τα 90s. Σκαλά και σκαλά και ανεβαίνουμε τις χρονιές.

Εμείς ερχόμαστε συχνά πυκνά στους Bliss που ακούμε τώρα, καθότι είχαν βγάλει κάτι πολύ ωραίες δουλειές στα 90's. Δεν ξέρω στη χώρα μας πόσο είχαν ακουστεί, όχι και τόσο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το κομμάτι λέγεται Don't Let It Go.

Όλα τα χαρακτηριστικά τα έχει από την δεκαετία του 90 της grunge και πώς grunge σκηνής. Όλα. Bliss με Y, όχι με Ιώτα, γιατί υπάρχουν και οι Bliss με το Ιώτα. Όχι το Ιώτα το αυτοκίνητο, το Ιώτα το γράμμα. Λοιπόν, Don't Let It Go, 4 Track Sessions πίσω στο 1996. Και νομίζω, εν τω μεταξύ, έχουμε ακούσει στη σειρά σχεδόν ολόκληρο το δίσκο, λίγο-λίγο. Λοιπόν, και έχουμε ξαναδημηθεί μία περίπτωση αμερικάνικου συγκροτήματος που επιμένω μάλλον εκεί τοπικά στην Αμερική είχε κάνει έτσι μπαμ και εμείς το φέραμε εδώ γιατί πραγματικά μας άρεσε ο ήχος τους και είπαμε να το ξαναφέρουμε εδώ στις αναλαμπές μας που λέω εγώ από το παρελθόν. Λοιπόν, και έχουμε διάφορες τέτοιες αναλαμπές σήμερα, πέρα από τις καινούριες κυκλοφορίες που πάντα τις παρακολουθούμε τη Δευτέρα παραδοσιακά. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-98-60-147 για να επικοινωνούμε. Το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μας ακούτε ραδιοφωνικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, τον NG Radio και φυσικά από το live που κάνουμε κάθε βράδυ στο TikTok. Να μια καινούρια κυκλοφορία του 2026 και είναι ο κιθαρίστας Alex Kilroy. Η καινούρια του δουλειά λέγεται Break My Chains και το κομμάτι λέγεται My Heart Is Yours.

είναι ο αγαπημένος κιθαρίστας του Alex Kilroy. Έτσι μια μαντεψιά. Πόσο Mark Knopfler γλυκό αυτό το σόλο του. Ωραίος κιθαρίστας, έτσι, blues κιθαρίστας, blues country. Ο δίσκος Break My Chains είναι η τελευταία του δουλειά. Το άλμπουμ, ναι. Και λέει, όταν ήταν παιδί και μεγάλωνε στην Τρανσιλβανία, ο Alex Kilroy είχε κρεμάσει μια αμερικανική σημαία πάνω από το κρεβάτι του και έλεγε στη μητέρα του ότι απλώς επισκεπτόταν τη Ρουμανία. Γιατί είναι... Τι είναι αυτός, έχει καταγωγή από εκεί. Δεκαετίες αργότερα, μετά από χρόνια αναζήτησης της μουσικής που άλλαξε για πρώτη φορά τη ζωή του, ο ανερχόμενος κιθαρίστας λοιπόν κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του άλμπουμ Break My Chains. Ωραίος ντεμπούτο άλμπουμ μόλις ακούσαμε, του 2026. Εν τω μεταξύ εγώ σας έβαλα ένα hillbilly κάπως, ένα country κομματάκι. Είναι πολύ ωραίος παίχτης, πολύ ωραίος κιθαρίστας και blues κιόλας, πολύ πιο κλασικό blues. Εδώ θα είμαστε, δεν αγωνόμαστε, να ακούσουμε όλη του δουλειά. Και τώρα, μία σύμπραξη Νορβηγίας και Ιταλίας. Από την Ιταλία είναι ο πολυοργανίστας Μάρκο Ράγνι και από την Νορβηγία είναι ο γνωστός Μπιόρν Ρις. Και αυτό είναι το σίγγλ που βγάλανε μαζί. The Machine Green Zone. Ολόφρεσκο.

Bjorn Ries τον ξέρουμε από τους Airbag και φυσικά από τις όλο του δουλειές. Ο Μάρκο Ράγνι, πολύ δημιουργικός και παραγωγικός, έχει δημιουργήσει και τη δική του ψυχεδελική ροκ όπερα πίσω στο 2014. Ποιος ξέρει πώς τους έφερε κοντά ο δρόμος, η ζωή.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει βγει εδώ με τους δύο πολύ ωραίους μουσικούς. Ο δίσκος είναι του Ιταλού Μάρκο Ράγνι, έτσι. Ή Ράγνι, τέλος πάντων. Είναι αυτουνού ο δίσκος και η συμμετοχή του Bjorn Ries είναι έτσι καταλυτική μέσα στο The Machine Grinds On, για να το πω και σωστά. Γράφει ο ίδιος ο Ιταλός, ο Μάρκο, στο σημείωμα μαζί με την κυκλοφορία του single. Γεια σε όλους, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω το νέο μου άλμπουμ The Radical Act. Περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές κιθαριστικές εκτελέσεις από τον Bjorn Ries στον Airbag και είμαι πολύ περήφανος για το τελικό αποτέλεσμα. Ωραίο. Λοιπόν, και λέει μάλιστα, ακούστε το και πείτε μου τη γνώμη σας. Αυτό είναι το σημείο μου που έχει στο Bandcamp, την επίσημη σελίδα του. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που η μουσική είναι άμεση, ανθρώπινη και επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο με τους μουσικόφιλους. Έτσι επικοινωνείς, έτσι νιώθεις πιο οικία με κάποιον. Πέρα από τη μουσική του βεβαίως, αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, κι άλλη μια καινούργια κυκλοφορία που έχει όμως μέσα καλούδια από το παρελθόν, από διάφορες ηχογραφήσεις που δεν είχαν δει ποτέ το φως ή από demo ηχογραφήσεις, αλλά και από καινούριο υλικό, και αναφέρομαι για πολλωστή φορά στην κυκλοφορία Psychedelic Selection των Hawkwind, που έχει μέσα διαμαντάκια ή τέλος πάντων έχει μέσα ένα ολόκληρο ταξίδι από αυτούς τους πολύ αγαπητούς τύπους από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Και όπως λέει και το σημείωμα που έχουν και αυτοί, λέει πρόκειται όχι για μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά για μια κυκλοφορία με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, που παρουσιάζει μια στιγμιαία εικόνα των Hawkwind εν κινήσει, με ολοκένουργες ηχογραφήσεις στο στούντιο, καθώς και υλικό που δεν έχει ακουστεί ποτέ πριν, αποτρέχοντα και ακυκλοφόρητα project. Το άλμπουμ αποτυπώνει τις πολλαπλές πτυχές της δημιουργικής παραγωγής του συγκροτήματος. Ωραία. The Land of Mean λέγεται το κομμάτι που μπαίνει τώρα.

Πολλά έρχονται στο μυαλό με αυτόν τον απίθανο ήχο των Hawkwind. Σκέψε ότι είσαι σε μια πίστα. Πρέπει να την περάσεις. Τρέχεις ανάμεσα σε στεροειδείς, πλανήτες. Περνάς γαλαξίες, γκαζώνεις. Μπαίνεις σε δίνει 4, δίνει 5, 6. Γιατί η μουσική των Hawkwind ανέκαθεν δημιουργεί εικόνες.

Αυτό τώρα να το πάρουμε ως την προσγείωση, πού φτάσαμε. Στον πλανήτη με τον ήχο, με τα παπάκια και με τις μυγούλες. Λοιπόν, αυτά. The Land of Mean Hogwind Psychedelic Selection. Για να δω κάτι σε αυτή την συλλογή. Λοιπόν, είναι 15 κομμάτια εκεί μέσα. Έχουμε ακούσει 2-3 εμείς. Και όπως είπα, έχει και καινούριο υλικό και καινούριο, αλλά και ηχογραφίες που δεν έχουμε ξανακούσει από το παρελθόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα πολύ ζεστό χαιρετισμό στους φίλους μου εδώ που γράφετε στο live chat του TikTok και είναι πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή σας. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα συγκρότημα που σας άρεσε, έτσι, που το έχουμε ακούσει αρκετά από εδώ, και είναι η Onsengen Ensemble από την Φιλανδία. Ακούσαμε πολύ συνειδητά, ευλαβικά και με πολύ έτσι λαχτάρα την τελευταία τους δουλειά. Έχουμε σχεδόν εξαντλήσει όλο τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο A Tale, μια ιστορία. Γι' αυτό λέω να πάμε σε μια παλαιότερη τους δουλειά. Δίσκος του 2018 που λέγεται Duel. Και να ακούσουμε από εκεί το ομότιτλο κομμάτι. Και αυτοί με το δικό τους φανταστικό κόσμο, γεμάτο εικόνες, και πάμε να ακούσουμε.

Η λέξη duel σημαίνει μονομαχία. Και σίγουρα υπάρχει ένα κόνσεπτ μέσα σε κάθε δίσκο των Onsengen Ensemble. Ο τελευταίος λέγεται Ιστορία. Αυτός που ακούσαμε τώρα λέγεται Μονομαχία, ο δίσκος αλλά και το κομμάτι. Άλλος τους δίσκους λέγεται Φόβος, Fear. Και με τη μουσική τους, γιατί είναι ορχιστρική, δίνουν αυτήν την... όχι, δεν είναι μόνο ορχιστρική, χρησιμοποιούν και με πολύ ωραίο τρόπο τις φωνές, δίνουν την ιστορία τους. Κάθε δίσκος μια ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι Onsengen Ensemble και καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να παρακολουθήσεις μια ιστορία, γιατί η ίδια η μουσική σε παίρνει από το χέρι και δημιουργεί εικόνες. Οπότε και η παρουσίαση μιας τέτοιας μουσικής με το αντίστοιχο οπτικό υλικό πρέπει να είναι η αποκορύφωση της παρακολούθησης μιας τέτοιου τύπου συναυλίας, μιας τέτοιου τύπου μουσικής βασικά. Αυτά από τους Φινλανδούς. Και τώρα θέλω να σας θυμίσω κάτι που συνέβη την Παρασκευή. Την Παρασκευή, που είναι παραδοσιακά η ημέρα που εσείς στέλνετε κομμάτια, ξεκινήσαμε με γιαπωνέζικα συγκροτήματα. Έτσι, μια φλασιά ήταν αυτή, ωραία, έτσι, αυθόρμητη. Και λέω σήμερα να επιστρέψω σε αυτή τη σκέψη και βασικά να συνεχίσω αυτήν την παρουσίαση διαφόρων συγκροτημάτων, έτσι, λίγο προς το τέλος αυτό του πρώτου μέρους της εκπομπής, με γιαπωνέζικα συγκροτήματα. Και να ξεκινήσω αυτή την αναφορά σε ένα συγκρότημα που είναι ένα από τα πιο αγαπητά και αξιοσημείωτα γιαπωνέζικα progressive rock συγκροτήματα από τη δεκαετία του 80, και είναι η Pageant, ξέρω εγώ. Δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κιθαρίστας Ίκου Νακατσίμα, τραγουδίστρια και πιανίστρια Χιρόκο Ναγκάι και άλλοι πολλοί εδώ στην παρέα. Αυτόν το blend το μουσικό θα έλεγε κανείς ότι είναι μία μίξη Camel με Renaissance και λίγο Genesis. Έχουν πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές μουσικών που παίζουν πνευστά, φλάουτο, ωραία πλήκτρα. Και έτσι θα έρθω στην δισκογραφική τους αυτή δουλειά, η οποία θεωρείται ένα διαμάντι της progressive, των 80's ιαπωνέζικης σκηνής. Ο τίτλος του δίσκου είναι La Mosaïque de la Rêverie, δηλαδή το μοσαϊκό του ονειροπολήματος, και πάμε να τους ακούσουμε.

Συναρπαστική η Pageant. Συναρπαστική πολύ, φανταστικά φωνητικά, πολύ φυσικά φωνητικά. Και καταρχάς και απίστευτη μουσική. Άλλη ιστορία με πολύ έτσι αγωνία περιγράφεται μέσα εδώ, σε αυτό το μοσαϊκό του ονειροπολήματος. Και βασικά αυτό το άλμπουμ που είναι τέλη δεκαετίας 80, τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή έχει τα ατμοσφαιρικά, τα γλυκά, τα δυναμικά, τα πιο επιθετικά, συσσαγωγικά βέβαια. Πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και ξαναλέω ότι αυτός δεν είναι ένας τυχαίος δίσκος, είναι ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς progressive rock δίσκους της δεκαετίας του 80. Για πάμε σε ακόμα μια περίπτωση, τον Yuka and Chronoship. Yuka and Chronoship, οι οποίοι ιδρύονται το 2009, η Ιαπωνία. Yuka Funakoshi, η οποία είναι πιανίστρια και τραγουδίστρια και συνθέτρια, και η Yuka μαζί με τον Shan Taguchi στο μπάσο, και μετά μαζί τους ο Takashi Miyazawa στην κιθάρα και η Iko Tanaka στα drums. Το υπέροχο πλοίο της μουσικής τους ξεκινάει το ταξίδι του στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυκλοφορούν τον ντεμπούτο τους το 2011. Το άλμπουμ στο οποίο θα πάμε εμείς λέγεται Ship και είναι το πλοίο που περιγράφουν εδώ, είναι η Αργό. Η Αργό. Yuka and Chronoship λοιπόν και το κομμάτι Αργό.

Πολύ ενδιαφέρον καταρχάς το γεγονός ότι μιλάμε για Ιαπωνέζους και έτσι ακόμα και το κλασικό άκουσμα, ο κλασικός ήχος που έχουμε συνηθίσει από συγκροτήματα ήδη από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα της progressive σκηνής, στα χεράκια των Ιαπωνέζων που έχουν πολύ ιδιαιτερότητα, πολύ έτσι συγκεκριμένη μουσική, παραδοσιακή εννοώ, δική τους, αμέσως κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Και νομίζω με την τόση έκθεσή μας στα Ιαπωνέζικα καρτούν και κινούμενα σχέδια και ανίμ, έχουμε και εμείς συνηθίσει αυτόν τον ήχο, μας αρέσει αυτός ο ήχος και μας δημιουργεί και εφορία, έτσι, χαρά. Λοιπόν, ωραία η περίπτωση και η έμπνευση για τον δίσκο Ship της Yuka, τον Yuka and Chronoship, όπου Yuka είναι, ξαναλέω, η Yuka Funakoshi, η οποία είναι πιανίστρια, συνθέτρια και το project ανήκει σε εκείνη. Και η επόμενη περίπτωση, με την οποία θα κλείσουμε και όλα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ανήκει σε γυναίκα πιανίστρια, η οποία είναι και μια φοβερή περίπτωση στο χώρο της jazz. Και μιλώ για την Hiromi Uehara. Λοιπόν, θα έρθω στον δίσκο Move The Trio Project, που είναι η κυκλοφορία του 2012. Δίσκος Move, ναι, και το κομμάτι Sweet Escapism και το κομμάτι Reality. Και εδώ είναι μια παντριά progressive με jazz.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Βρες την ηλεκτρονέτ, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
9: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Πολύ συναρπαστικό αυτή η έναρξη του δεύτερου μέρους με την περίπτωση των Αυστραλών αυτή τη φορά. Rolf Zero. Αυτοί δημιουργήθηκαν μέσα στη δεκαετία του 90. Ξεκινήσαν έτσι ένα ερασιτεχνικό instrumental συγκρότημα, στην πορεία με επιρροές από το παρελθόν όπως Deep Purple, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, αρχίζουν να μπαίνουν στο rock and roll ήχο περισσότερο και μετά αρχίζουν να δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους, σαν αυτόν εδώ που μόλις ακούσαμε από το δίσκο Grudge Party, μιλώντας τώρα για το 2024 πια, όπου μιλάμε αυτός ο ήχος λειτουργεί κανονικά σαν μία κινηματογραφική ταινία, η μουσική από μόνη της, μία ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, συναρπαστικά είπα, όπως είπα, ξεκινάει το δεύτερο μέρος και κάπως έτσι θέλω να το συνεχίσουμε κιόλας με κάποιες και ορχιστρικές μπάντες και όχι μόνο. Θα δείτε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Μία Δευτέρα, καλλιδοσκοπική μουσικά, με Ιαπωνία, Αυστραλία, Αμερική, Βρετανία, Φινλανδία και έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε στο 698-9860-147 και στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Λοιπόν, η συνέχεια πάλι με progressive ήχο ή να τον πω αφηγηματικό ήχο. Και αυτή τη φορά έρχομαι στο solo project του τραγουδιστή και μπασίστα των Riverside των Πολωνών, δηλαδή του Μάριους Ντούντα, και το project του λέγεται Lunatic Soul. Θα σας πάω στο δίσκο Transition 2, καινούρια δουλειά, 2026. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή τη δουλειά. Να σας πω ότι ένα κομμάτι, το πρώτο που ξεκινάει το EP ουσιαστικά, είναι 11 λεπτό. Το τελευταίο, που είναι και το τέταρτο του δίσκου, είναι 23 λεπτά. Εγώ θα σας πάω κάπου, όχι στη μέση, στο 3 λεπτό, κομμάτι αυτό.

Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση, 3 λεπτά και 20 δεύτερα το... Πρέπει να προφέρεται χαϊλοφόβια, δηλαδή είναι ελληνική λέξη και μεταφράζεται ως υλοφοβία, φοβία, για... φοβία της ύλης. Λοιπόν, ωραίο πιασάρικο το ριφ και μια μικρή γεύση από αυτό το Transition 2 από τον Lunatic Soul. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι σε μια ιαπωνική ομάδα μουσικού θεάτρου. Έτσι περιγράφονται και χαρακτηρίζονται οι Tokyo Kid Brothers. Είναι μια περίπτωση από τη δεκαετία του 60, ξαναέρχομαι στην Ιαπωνία. Ιδρύεται από τον Yutaka Higashi και η ομάδα διαλύθηκε μετά το θάνατο του Higashi το 2000. Πάω λοιπόν πίσω στο χρόνο, σε δίσκο του 1968 πρέπει να είναι αυτό, και ξαναλέω, ομάδα μουσικού θεάτρου, μεγάλο ρόλο παίζουν οι φωνές και δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να μεταφράσω τον τίτλο του, ούτε καν να διαβάσω τον τίτλο του τραγουδιού, γιατί είναι όλα στα ιαπωνέζικα, και για να σιγουρευτώ λιγάκι, έρχομαι, αυτή η δουλειά είναι, μπορώ και να τη διαβάσω. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι εκεί από τη δεκαετία του 60. Για πάμε να τους ακούσουμε. Πάμε σε άλλο ονειρικό τοπίο εδώ και πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε.

Τι υλικό, τι όμορφο, τι μαγικό ήταν αυτό το ταξίδι στο άλμπουμ του 72 εδώ ο δίσκος. Λοιπόν, από τους Tokyo Kid Brothers. Και πω, ακριβώς αυτό, φίλε Κωνσταντίνη, που μου έστειλε στο Viber, σαν τα Ιαπωνέζικα παραμύθια, κάποτε μια φορά και έναν καιρό που έπαιζε η ΕΡΤ. Τέτοια αισθητική, τέτοια γλύκα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το χειροκρότημα ήταν μέρος του θειάσου ή ήταν ο κόσμος από κάτω ο οποίος παρακολουθεί. Πάντως, τέτοιο χειροκρότημα, αν ήταν ο κόσμος από το κοινό, δεν έχω ξανακούσει. Τέτοιο ρυθμικό, σαν τρίχα ήταν αυτά, απόλυτα συντονισμένα, συμπληρωματικά σε αυτό που παίζεται πάνω στη σκηνή, στη μουσική. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, μακάρι να ήταν το κοινό, είναι μια αποκάλυψη εδώ για τα δικά μας τα αυτιά. Ωραία. Αυτά με τους Tokyo Kid Brothers το 1972. Μουσική θεάτρου. Και για τη συνέχεια στους πάλι Ιαπωνέζους, Magical Power Mako, που είχε χαρακτηριστεί από τον Τόρου Τακεμίτσου, τον Ιάπωνα συνθέτη, ως εξής. Λέει: τι όμορφο διαμάντι. The fake hierarchical system, το ψεύτικο ιεραρχικό σύστημα of the music world, του μουσικού κόσμου, should be broken by this album. Πρέπει να καταρριφθεί από αυτό το album. Φοβερό. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει και εκφράζει τη φιλοσοφία του Magical Power Mako, που είναι του Makoto Kurita, ο οποίος γεννιέται το 58 στην Ιαπωνία, και ξεκινάνε γι' αυτόν όλα εκεί στη δεκαετία του 70. Εγώ θα σας πάω στο δίσκο Super Record. Super Record Magical Power Mako. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Sound Mother Earth.

0: Ακούγοντας ένα και μόνο κομμάτι από αυτόν εδώ τον δίσκο, τον δίσκο Super Record, ίσως λίγο περισσότερο καταλαβαίνουμε αυτό που ανέφερα πριν, το πώς περιγράφει ο συνθέτης Τόρου Τακεμίτσου τη δουλειά, τη μουσική του Μάκο, του Κουρίτα Μακότο, αυτό είναι το όνομά του. Δεν ξέρω αν ανέφερα πριν χρονολογία, αν ανέφερα μάλλον λάθος θα την ανέφερα, γιατί αυτό είναι δουλειά του 75. Ότι ακούσατε είναι αναλογικότατο και είναι παραγωγή αληθινού ήχου από αληθινά όργανα. Είτε είναι με κάποιο τρόπο επεξεργασμένα, αλλά φυσικά. Δηλαδή αυτού του τύπου η καμπάνα που ακουγότανε μου φαίνεται ότι είναι πλήκτρα. Πιάνο το οποίο έχει υποστεί διάφορες παρεμβάσεις μέσα στις χορδές του και το χρησιμοποιεί σαν γκρουστό. Και μετά σιγά σιγά ο ήχος αρχίζει και γίνεται αληθινός του πιάνου. Λοιπόν, η κιθάρα, οι παραμορφώσεις, ακόμα και αυτό το σαζουζούνι που γυρίζει γύρω γύρω, όλα είναι αναλογικός ήχος, δεν είναι τίποτα φτιαγμένο, δηλαδή θέλω να πω ψηφιακά, δεν είναι υπολογιστές και τέτοια πράγματα, είναι σύνθια, κιθάρες, πιάνα, φυσικά όργανα. Φοβερή περίπτωση αυτή, Magical Power Mako. Πάντως τώρα σίγουρα θα έρθω σε κάτι πιο σύγχρονο, από τη Βρετανία για την ακρίβεια, συνεχίζοντας όμως αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που έχουμε σήμερα, που έτσι κάνουμε μια ωραία βουτιά σε λίγο πιο ιδιαίτερα ηχοτοπία και δουλειές. Λοιπόν, θα σας πάω στην περίπτωση των School Disco. School Disco, λοιπόν, η περίπτωση αυτή των School Disco μας έρχεται, όπως είπα, από την... Από τη Βρετανία. Βγάζουν την δουλειά What You Do, What You Say. Είναι ένα EP του 2026. Η School Disco είναι μια παρέα παιδιών οι οποίοι ασχολούνται χωρίς καμία βλέψη για ραδιοφωνική μετάδοση ή δεν ξέρω εγώ τι, εμπορική μετάδοση κτλ. Με ειλικρίνεια στον αληθινό και αυτή αναλογικό ήχο,
1: 89,2.
0: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα κομμάτι δηλαδή από τον δίσκο αυτόν, που είναι και το μόνο κομμάτι, What You Do, What You Say, είναι ουσιαστικά μια στιγμή μέσα στο στούντιο που αφήνουν τον αυτοσχεδιασμό να κυλήσει και μάλιστα διάβαζα ότι ακόμα και οι στίχοι που έχουν μπει εδώ, που το φωνητικό κομμάτι είναι το πιο αδύναμο, να πω έτσι, θα το καταλάβετε γιατί το λέω. Οι στίχοι ακόμα βγήκαν αυθόρμητα για να έρθουν να αντίσουν το μουσικό κομμάτι, να υπηρετήσουν την μουσική ροή και εξέλιξη που, στην οποία μπήκανε όταν παίζανε. Λοιπόν, πάντως παρότι το φωνητικό, όπως είπαν, είναι το πιο αδύναμο σε εισαγωγικά, λειτουργεί πολύ ωραία και σωστά στο κομμάτι, στο σύνολο το μουσικό.

Αυτό τώρα θα είναι μέρος επερχόμενης ολοκληρωμένης δουλειάς. Το what you do, what you say. Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι, μέντσι, όντως πιο old school δίσκο και ήχο, συγγνώμη, και πολύ ατμοσφαιρικό ήχο, ωραίο. Λοιπόν, και συνεχίζω με Αγγλία, όπως ήμασταν. Και πάω στους The Emerald Dawn. Η Emerald Dawn και ο δίσκος τους Moonlight, ή μάλλον το single τους Moonlight. Λοιπόν, αυτά τώρα που ακούμε, για να καταλάβετε, είναι δουλειές ανεξάρτητες και δεν είναι από αυτές που έχουν τα τρελά streamings και τις απίστευτες ακροάσεις και τα λοιπά. Όμως αξίζουν και τα αγαπάμε πάρα πολύ αυτό να το κάνουμε στην εκπομπή μας, να παρουσιάζουμε δουλειές οι οποίες αξίζουν και με το παραπάνω να ακουστούν. Λοιπόν, Emerald Dawn. Έχουμε πιάνο, φλάουτο, ακουστικές κιθάρες φωνητικά σε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα από μια δουλειά η οποία από ένα μάλλον συγκρότημα που από ό,τι βλέπω είναι πολύ ενεργή, κυρίως στο Bandcamp τους, με τα single βασικά που ποστάρουν, που ανεβάζουν, και με την πολύ ωραία εικαστική τέχνη με την οποία συνοδεύουν τη μουσική τους, η οποία αυτή η εικαστική τέχνη μας πηγαίνει σε φανταστικούς κόσμους, σκεφτείτε έτσι, τύπου Tolkien, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι, μυθικά τοπία και πάρα πολύ ατμοσφαιρικά. Για πάμε να ακούσουμε το Moonlight, το κομμάτι.

να θυμηθώ τους Emerald Dawn, να τους έχω πρώτους πρώτους στις επιλογές για τις επόμενες εκπομπές με τα single τους. Τι μαγεία ήταν αυτή, φοβερή ιστορία εκτυλίχθηκε, έτσι. Ολόκληρη ιστορία μας αφηγήθηκαν με απίστευτη ατμόσφαιρα, έτσι σκοτεινή και όχι ονειρική.

τον Τζέικοπ Ντίλαν, το γιο του Ντίλαν, τη Φιόνα Απλ, την Ωρα Τζόουνς και την Κατ Πάουερ που συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά. Και είναι ο Φερνάντο Περντόμο που έχουμε ξανακούσει εδώ αρκετές φορές στην εκπομπή. Και επειδή έχει βγάλει αυτό το Clouds 7 που είναι καινούριος δίσκος για αυτόν και τον έχουμε επισκεφθεί αρκετά, λέω να ξανάρθω και να ακούσουμε μαζί το κομμάτι Daffodil. Έτσι περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε.

μουσικός που ακούσαμε μόλις τώρα δηλωμένα είναι λάτρης του Άντριου Λάτιμερ, τον Κάμελ, του David Gilmour, τον Pink Floyd και άλλων κιθαριστών, αλλά νομίζω εδώ αυτοί οι δύο είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ακούγονται στο παίξιμό του. Και μιλάω για τον Simon Caron, ο οποίος είναι μέλος του group, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από το project που λέγεται Red Sand και το κομμάτι έχει τον τίτλο The Sound of Silence Part 1 και είναι μια κυκλοφορία ωραιότατη, καινούρια, από τον δίσκο που έχει αυτόν τον τίτλο, The Sound of Silence. Εγώ μπήκα εκεί κατευθείαν μόλις το είδα σε καινούρια κυκλοφορία λόγω του τίτλου, λέω έχουμε καμία έξαλλη καινούρια ωραία εκτέλεση, διασκευή, και με ξέπληξε ο κιθαρίστας αυτός, ο μουσικός αυτός, καθώς έχει κάνει τη δική του εκδοχή του The Sound of Silence, δηλαδή έχει πάρει αυτόν τον τίτλο και έχει κάνει κάτι εντελώς δικό του. Αυτό είναι το The Sound of Silence Part 1, αλλά ο δίσκος έχει και το Part 2.

Από τον Καναδά είναι ο κιθαρίστας που μόλις ακούσαμε, ο Σάιμον Κάρον και το project του Red Sand. Παντού πήγαμε σήμερα. Και στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία και την Αμερική, τη Βρετανία, πήγαμε στη Φιλανδία, τον Καναδά, την Ιταλία. Κάναμε ωραία βόλτα και έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, αλλά αυτές οι βόλτες δεν τελειώνουν, απλά μπαίνουν σε μια μικρή παύση. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας μέχρι αυτή την ώρα και που παρακολουθήσατε όλο αυτό το ωραίο ταξίδι από την αρχή της εκπομπής μέχρι το κλείσιμο. Το οποίο κλείσιμο θα γίνει με τον Αμερικανό κιθαρίστα πάλι, Ryan McGarvey, ο οποίος είναι μπλουζίστας. Και ο οποίος Ryan McGarvey έρχεται με το δίσκο Up From The Ashes και είναι δουλειά του 2026. Και θα κλείσω με το κομμάτι In The Graveyard. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε στην άκρη τον τίτλο και ας βουτήξουμε στη μουσική του. Σας φιλώ, σας αγαπώ, καλή ξεκούραση, αύριο με το καλό και πάλι μαζί.

0: and Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Επίδειξη διπλωματικής ισχύως στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ από την Τουρκία. Νέα κόντρα Τραμπ και Μελόνι. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ. Αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση και θα μπορούν να ανανεώνονται έως και 6 φορές από τον ίδιο εργοδότη. Στο συνταξιοδοτικό, εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών για θέματα κοινωνικής πολιτικής Μπερτ Ρίτσελ προτείνει μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών έως ότου καταργηθεί η δυνατότητα για πρόωρη συνταξιοδότηση μετά από 45 χρόνια εργασίας. Στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που αρχίζει αύριο επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Για τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουν ανοιχτά το ζήτημα των αμυντικών δαπανών και της δίκαιης κατανομής βαρών. Για την Τουρκία θα είναι μια ευκαιρία για επίδειξη διπλωματικής ισχύος, όπως επισημαίνει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
6: Η τωρινή σύνοδος που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις στην ιστορία της Συμμαχίας, αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Η Τουρκία του πρόεδρου Ερντογάν, με αναβαθμισμένη σημαντικά την αμυντική της βιομηχανία και χρησιμοποιώντας την ηγετική διπλωματία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει το διπλωματικό της βάρος και να διευρύνει την επιρροή της λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύως της. Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει για την Τουρκία η ασφάλεια και η αμυντική βιομηχανία είναι ότι φέτος για πρώτη φορά το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, που είχε σχεδιαστεί ως παράλληλη εκδήλωση του ΝΑΤΟ, θα αποτελεί πλέον επίσημο μέρος του προγράμματος της Συνόδου Κορυφής. Επίσης, θα υπάρξει Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης, όπου θα συμμετέχουν το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα φτάσει στην Άγκυρα αύριο το απόγευμα, θα επισκεφθεί το μαυσολείο του Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή. Τα θέματα συζήτησης αναμένεται να είναι οι αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας, η πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, η προμήθεια κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, καθώς και οι εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
5: Άλλες εξελίξεις εν ώψη της Συνόδου. Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Reuters υποστηρίζει ότι η Γαλλία επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία και βλέπει θετικά τη συμμετοχή της στο γαλλοϊταλικό σύστημα αντιαεροπορικής αεράμινας SAMP. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, το θέμα έχει συζητηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αλλά πριν προχωρήσει η συμφωνία πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ καταδικάζει τις επικριτικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν για το Ισραήλ. Την Τετάρτη αναμένεται η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου. Τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Στο μεταξύ εντείνεται η ρητορική κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελώνη. Ενημέρωση από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Συγγελάκη.
7: Αργά χθες βράδυ ο πλανητάρχης ανήρτησε φωτογραφία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στο Truth και ακριβώς από κάτω έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Ένα σαφές μήνυμα εν ώψη της αυριανής συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει ουσιαστικά ότι δεν θέλει καμία επαφή, καμία συνάντηση ή ιδιαίτερη συνομιλία με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Προς το παρόν η Μελώνη δεν έχει αντιδράσει. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η τελευταία αυτή επίθεση μπορεί να οφείλεται στο ότι σε επικοινωνία της με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας φέρεται να του ζήτησε να προσπαθήσει να περιορίσει την ατζέντα της συζήτησης στην Άγκυρα σε συγκεκριμένα άκρως πρακτικά θέματα, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορέσει να εξασφαλίσει μεγάλα περιθώρια για την προσωπική του προβολή. Η νέα αυτή αντιπαράθεση ξεσπάδιο μόλις ημέρες μετά την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας. Στη δεξίωση, στη Βίλα Ταβέρνα, στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Ρώμη, έδωσαν το παρόν όλοι οι σημαντικότεροι υπουργοί της κυβέρνησης Μελώνη σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα διαλλακτικότητας. Ο δε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Φερτίτα επέμεινε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικές. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Σε μια τουλάχιστον ασυνήθιστη εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι παρενέβηκε στο Μουντιάλ. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωση, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και άλλα διεθνή μέσα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και του ζήτησε να ανασταλεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν εν ώψη του κρίσιμου σημερινού αγώνα με το Βέλγιο. Και αυτό έγινε. Ευχαριστώ την FIFA που διόρθωσε μια τεράστια αδικία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Social Truth. Πρόκειται για ακατανόητη εξέλιξη, σχολιάζει ανώτερη πηγή του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στον Ειρηνικό ωκεανό. Η Κύπρος στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Νότια Γαλλία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Το θέμα της ημέρας.
9: Ο Ρούνε είναι ψαράς από την Νορβηγία. Βγαίνει καθημερινά για ψάρεμα σε μία από τις πιο στρατικοποιημένες θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Βλέπω πολλά ρωσικά πολεμικά πλοία όταν ψαρεύουμε εδώ στα σύνορα. Παρακολουθούν και ελέγχουν. Το Μπράτσφιορτ βρίσκεται κοντά στα σύνορα, ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ρωσική επικράτεια. Η θάλασσα εκεί φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό μπακαλιάρου στον κόσμο. Για τη Ρωσία και τη Νορβηγία πρόκειται για μία ιδιαίτερα επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το πρόβλημα. Αυτή η θάλασσα φιλοξενεί και κρίσιμες υποδομές, όπως υποθαλάσσια καλώδια. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ρωσικά αλλιευτικά έχουν συνδεθεί εκεί με δραστηριότητες κατασκοπίας. Ωστόσο, επιτρέπεται ακόμη να ελιμενίζονται σε νορβηγικά λιμάνια, όπως αυτό εδώ. Και αυτό επειδή η Νορβηγία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Ρωσία σε θέματα μπακαλιάρου. Η Ρωσία χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα για να χαρτογραφήσει τις ευάλωτες περιοχές, τις ευάλωτες υποδομές μας στη θάλασσα, αλλά και στην ακτή και στην ξηρά. Η Νορβηγία έχει αποκομίσει μεγάλα κέρδη από τον ρωσικό αλλιευτικό στόλο. Η αξία των εισαγόμενων ψαριών από τη Ρωσία είναι σήμερα υψηλότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και έτσι, παρότι η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κριτική. Ανησυχούμε για την ασφάλεια. Δεν θεωρούμε ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας είναι επικοδομητικές από αυτή την άποψη. Πέρυσι η Νορβηγία επέβαλε κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές αλλιευτικές εταιρείες, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση τις κατηγόρησε για κατασκοπία. Όμως άλλα ρωσικά σκάφη εξακολουθούν να παραδίδουν ψάρια σε αυτό εδώ το λιμάνι. Γιατί λοιπόν η Νορβηγία επιμένει στη συνεργασία για τον μπακαλιάρο? Ο μπακαλιάρος θεωρείται ο χρυσός της Αρκτικής και ειδικά σε πόλεις όπως το Μπάτσφιορντ είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία. Η αποθήκη του Φρανκ παραλαμβάνει τον μπακαλιάρο που μεταφέρουν τα ρωσικά σκάφη. Έχει μεγάλη σημασία για την κοινότητα εδώ. Ζούμε αποκλειστικά από την αλιεία. Το 76% όλων των επιχειρήσεων στο Μπάτσφιορντ βασίζεται στα ψάρια. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος. Η Νορβηγία και η Ρωσία συνεργάζονται εδώ και 50 χρόνια στη διαχείριση του πληθυσμού του μπακαλιάρου στην περιοχή. Κάνουν συμφωνίες στις ποσοστώσεις αλιείας για κάθε πλευρά και η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να αποτραπεί και η υπεραλίευση. Το μέλλον της αλιείας στη Βόρεια Νορβηγία εξαρτάται από διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος η δραστηριότητα αυτή να υπόκειται σε επιχειρήσεις κατασκοπίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό δίλημα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας έχει περιορίσει τον χρόνο που επιτρέπει στα ρωσικά πληρώματα να παραμένουν στην ξηρά. Και η κυβέρνηση επιμένει επίσης ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί.
8: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.

0: En Plow 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

Από εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπως

15 βήματα.

0: 102,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά